Μου αλλάζω, έφω, έφω, ούτω τα, αλλά έτσι αρέσει. Το βρίσκω. Όχι, είναι μετά. Τέσσερα παρέμβαση να βρείτε βίντεο να πάω την τύπο. Μα τέσσερα όλοι. Τα σκούς. Τόσα, αλλά έτσι αρέσει. Ετά, κρέμω, ούτω μιλής. Έχω να μετά. Μετά τόσα, αλλά φάγουν δες. Ευρίτε. Πού είναι, ασύ, αρέσει, όχι. Έχω να βρω, ασύ, να για κόρτινετ. Βασάω τρία κόρτινετ. Μπορεί τα βάλει εδώ πέρα. Ασύ, ήρου, αγόρτα, αμέρικα. Φορτίνα, πανά, ασύ, αλλά. Έχω να βρω, ασύ, να για όλοι. Κόρτινετ. Έχω να κοντά, ασύ. Έχω να κάνω από τα φόρμα.